0: Μουσικά, ναι κλόπος. Να ράδιο, κομμέτσα, τσεκόφ.
1: Indecision, beats suspicion.
2: Ράδιο, κομμέτσα.
3: Hi, this is Hero, Radio, κομμέτσα, FM.